υποράστευα ξεπιτάλη τα απεαισίλη τέιν ως πτωλκομίτεν και παγκένγκια ξεργάλη την ως εργάλη τα πκόντιν πακερίτσο αγα σμάιλ τρέιν κολεία εγξέ τέιν εγκανιάσέ τέιν εμάλι πανικί εγκίν τέιν εγκάι μου τέιν ότον επακούτητη free cliff lip and cliff palate σατσαρί κονγέτε τάργη τύπτε μάγμαν τάργη τύπτε μάγμουτ αγα τάργη τύπτε μαγλό αραβάνι και νίνι τέσσετα εγκίνη σειρέτα απ' και εγκίνη την καί μου τι ονότοκα ας είναι και τζάγι πριστή με τέγνα μπα 07 48781 563 07 48781 563. Υπορώστε ο ξεπιτάλι τα απέα εισήλυτε ειν ακόπα ξεπιτάλι τα απέα εισήλυτε ειν ο σπιτόλ κομίτεν και παγέγγε αξεργάλι την εως εργάλι τα πκόν την επακρίτσο Αγα Smile Train, κολέγια εγγσέτ, νεβακανιάσέτ, νεμακλίπανι, κι εγγε, τι είναι, τι είναι, καί μου, τι εγγε, κούτιτε. Να το κο free, clift, aglip, εγγε, and cliff, and cliff the palette, σατσαρι. Κονγκέτε, target the mangman, tip the mangmu, target the maglo, αραβάνι, κινίνι. Τεσέτα εγγυμούνι σειρέτα, και εγγύνε, τι είναι, καί μου, τι είναι, τόκα. Ας είναι και ζάγκη πυρσή με έτεγνα μπά 07 48781 563 07 48781 563. Μάνιν ότι τα μέρη κιτούρ του πιέτα Αμέρικος Γκέι, Ιωσεφ Ρούσι, Ριτσάρντ Σάρα, Τζον, Τζανέτ, Πολ, Αιρίν, Ακατσεπ Κουέτζ. Κουάντα πέμιλι, Μιριάμ Γουίνιν, Εγωσίρτο, Τζακλίν, Ρομπάτ Πέρις, Μασί, Ακα, Μετσεγκέρτζε, Σερε. Και ο Εγκάιου Μάνι Καρόν, Τζουμαμό, Σαργίτα Μανόξο, Μογάρα, Ταμπλό, Κενίνι, Κίνε μου Μπορτανί, Εγκά Πλόγο, Στόλ, Τζουματάτου, Ακεγόνορ, Εγκά Σιταβά, Εγκάργίτα Μαναγκλόρα, Ταμπλό, Κενίνι. Εγκά εμπέσα να πανεπαταρετέ 07 19 226 442 07 19 226 442 22 Ellen Kittur. Του πιέτα Αμέρικος Γκέι, Ιωσεφ, Ρούσι, Ρίτσαρντ, Σάρα, Τζον, Τζανέτ, Πολ, Αιρίν, Ακατσεπ, Κουέτζ. Κουάντα Πέμιλι, Μιριάμ, Βίνι, Νέγο Σίρτα, Τζάκλιν, Ρόμπατ, Πέρις, Μασί, Ακαμέτζε, Κέρτσε, Σέρεμ. Κι ο Εκάιου Μάνικ, Τζουμα Μόστερ, Κίτα Μανοξό, Μογράβε, Ταμπλό, Κενίνι, Κίνε μου Μπορτανί, Εγγε Καμπλόγο, Στόλ, Τζουματάτου, Αγγε Γονόρ, Εγκάσι, Ταμπά, Εγκτα, Κίτα Μαναγλό, Ράβε, Ταμπλό, Κενίνι, Εγκά. Εμπέσα να πανεπαταρετέ 07 19 226 442 07 19 226 442, κοιτήλεν κιτούρ. Νότο καμπράστε τα γέγγε νεπαμέ, τα κακουέκ του λόγω του αγνικής συντά, εγκασαρτανεύουν οι κοσκοπίτκο βέγα κιόβα, γονά γυμνατιτμούτε μη συγκόνιο.